Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαμαρτία.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη. Ράδιο Κρήτη 101,5. Λίγα λεπτά μετά τις 6 στο αγαπημένο ραδιόφωνο εδώ και 3 δεκαετίες όλων των κριτικών. Έως και τις 7 θα κινηθούμε με καλό κριτικό τραγούδι και θα σας πούμε την πρώτη Κυριακάτικη καλημέρα.

Καλημέρες ιδιαίτερες με αγαπημένα κριτικά τραγούδια. Συρτά, Κοντιλιές, Σούστες ο Μαλεβιζιώτης. Πολλά τα είδη των κριτικών χωρών. Πολλοί οι καλλιτέχνες οι οποίοι γεννούν καινούριες μαντινάδες που αγκαλιάζουμε, που χορεύουμε, που μιλάνε για τις πίκρες, για την χαρά, για τον έρωτα. Με αυτά κινούμαστε έως και τις 7. Θα μου επιτρέψετε να καλημερίσω κάθε γωνιά του νησιού, κάθε γωνιά της Κρήτης, από την Σιτία, την Ιεράπετρα, την Κάτω Ζάκρο, το Παλέκαστρο, τον αγαπημένο φίλο τον Νίκο, την καλημέρα μας στα χωριά του Δήμου Βιάνου, του Δήμου Μινώα Παιδιάδος, την καλημέρα μας να στείλουμε στον Δήμο Χερσονήσου, καλημέρα στο νότο της Κρήτης, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, καλημέρα στο γειτονικό μας νομό, στο Δήμο Μαλεβιζίου βέβαια, την καλημέρα μας στο Ρέθυμνο, στο Πάνορμο, στο Πέραμα, καλημέρα στα Χανιά, στην Κίσαμο, σε κάθε γωνιά του νησιού, καλημέρα στους απανταχού κριτικούς όπου μας φιλοξενούν διαδικτυακά, και είναι πολύ σημαντικό και από μηνύματα που λαμβάνουμε ότι αντιλαμβάνεστε πόσο κοντά και δίπλα σας είναι η Κρήτη. Θα μου επιτρέψετε όμως να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα σε έναν άνθρωπο που γνώρισα πρόσφατα και όπου η φιλοξενία στον δικό του το χώρο ήταν ανάλογη της τρυφερής ματιάς του. Στην κυρία Μαρίνα από το Σμάρι.

Καλοκαιρινές Κυριακές στο σπίτι για τους τυχερούς, οι οποίοι έχουν ξυπνήσει και συντροφιά με το αγαπημένο τους πρόσωπο, έχουν φτιάξει τον καφέ τους με καλή κριτική μουσική, με διάθεση από την πλευρά μας, την πρώτη μας καλημέρα. Κυριακές όμως και σε κάποιους τομείς και κλάδους, οι οποίες ίσως μοιάζουν Παρασκευή, Πέμπτη ή Δευτέρα. Για τα επαγγέλματα που δεν γνωρίζουν ωράρια ούτε ημέρες της εβδομάδας, τις ευχές μας για τους επαγγελματίες οδηγούς, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, για τον οποιοδήποτε λόγο έχετε ξυπνήσει πρωί, να γευτείτε την ημέρα, να περάσετε όμορφα. 14 ώρες και 42 λεπτά η διάρκεια της ημέρας σήμερα, 25 ημερών η σελήνη, 9 παρατέταρτο θα δύσει ο ήλιος, και είναι κάτι το οποίο μας αρέσει, να περπατάμε βράδυ, να φεύγουμε 7 η ώρα πλέον από το σπίτι για μια βολτίτσα και να είναι ακόμα μέρα.

Σήμερα, φίλοι μου, είναι μια μεγάλη εορτή. Παρασκευή Σοσιομάρτυρος, Αγίου Ερμολαίου, Ιερομάρτυρος, Αγίας Οτζησιόλης, Μάρτυρος. Εορτάζει η Λία, η Παρασκευή, η Παρασκευούλα, η Εύη, η Εβίτα, ο Πάρης, ο Παρασκευάς, η Βίβιαν, η Ζήλια, η Ζέλια, η Ωραιοζήλη, ιδιαίτερα όμορφα ονόματα, η Έρση. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε την εορτή σας, να έχετε την υγειά σας, να σας χαίρονται και να χαίρεστε αυτούς που αγαπάτε. Χρόνια πολλά βέβαια και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας.

Να σας πούμε ότι η Αγία Παρασκευή, η Παρασκευή Αθλοφόρος ή Παρασκευή Μεγαλομάρτης είναι η Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία τιμάται από τους Ρωμαιοκαθολικούς και θεωρείται προστάτηδα των ματιών. Έζησε στη Ρώμη κατά το 2ο αιώνα και υπέστη μαρτυρικό θάνατο επί ημερών του αυτοκράτορα Μάρκου Αυριλίου. Σε ηλικία 20 ετών έμεινε ορφανή και από τους δύο γονείς, γεγονός που την κατέστησε κληρονόμος σημαντικής περιουσίας, την οποία και εκποίησε διαθέτοντας τα χρήματα σε φτωχούς και ασθενείς. Ασχολήθηκε με την Ιεραποστολή στη Ρώμη και την ευρύτερη περιοχή, διδάσκοντας τον χριστιανισμό κατοίκων σε ανθρώπους αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Ο αυτοκράτορας τη ζήτησε να αρνηθεί τη θρησκεία της και στην προσπάθειά του να την πείσει, της πρόσφερε διάφορα ανταλλάγματα. Η Αγία απέρριψε την πρόταση, οδηγήθηκε σε βασανιστήριο, μάλιστα της φορέσαν πυρακτωμένη περικεφαλαία στο κεφάλι και στη συνέχεια στη φυλακή, όπου πέρασε ένα διάστημα στην απομόνωση. Στην αγιογραφία της αναφέρεται πως ένας άγγελος του Θεού την επισκέφτηκε

ελευθερώνοντάς την από τα δεσμά. Έπειτα κλήθηκε ξανά να αλλαξοπιστήσει και αφού δεν έδειχνε να μεταπίθεται, ο Αντωνίνος διέταξε το βασανισμό της μέχρι θανάτου.

Πολλές εκκλησίες αφιερωμένες στην Αγία Παρασκευή. Εδώ στην πόλη του Ηρακλείου υπάρχει στη Μονή Καρδιωτήσης, μια εκκλησία η οποία χτίστηκε τον 20ο αιώνα και γενιάστηκε το 1910 για την ακρίβεια, ο Ναός της Αγίας Παρασκευής. Εκκλησίες διάσπαρτες σε κάθε γωνιά βέβαια ευρύτερα της Κρήτης, χρόνια πολλά βέβαια και στους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, σε αυτό το μικρό όμορφο χωριό. Χρόνια πολλά βέβαια και στην Αγία Παρασκευή στη Σίβα, ένα μικρό βυζαντινό ναό με σπάνιες στιχογραφίες που αξίζει να σας πω ότι στο προάβλιο του διατηρούνται μέχρι και σήμερα οι κρίνες του χωριού, οι οποίες χρονολογούνται στο 14ο αιώνα.

Κρασί λέει ρετσίνα κεράκι, χούμελι πετιμέζι. Μόνο στην Κρήτη θα το βρει σε κριτικό τραπέζι. Αμέτρητη λέει μια άλλη, αμέτρητη είναι η Σοφή. Διαμάντια ένας-ένας, για εκείνον τη βγάλανε Κρήτη λεβεντογένα.

ακούσουν χρυσό φτερό μου πούσουν κι εγώ σαν ήμενα. Πούσουν κι εγώ σαν ήμενα ακριβό θόρυτό μου.

κοροϊδές. Έλα και φύγε πάλι χελιδονάκι, θα γεννώ να κάτσω στα σγουρά σου. Άιντες να κάτσω στα σγουρά σου, να το χορτάσω το

Κόψε μικρή μου την κλωστή. Κόψε μικρή μου την κλωστή και από που θες την κόψε. Και από που θες την κόψε μα μόναχος μου νοψαργάς. Μα μόναχος μου νοψαργάς, αμόναχος κι απόψε.

Κυριακές στο χωριό, με τους ανθρώπους του χωριού, με τον ιδιαίτερο διαφορετικό τρόπο ζωής τους, να αναπαράγουν την καθημερινότητά τους, τις συνήθειές τους και βέβαια τις παραδόσεις τους. Το χωριό, φίλοι μου, δεν είναι μόνο μια ρομαντική άποψη ζωής, είναι ένα ζωντανό κύτταρο που προσαρμόζεται και γι' αυτό και πολλοί που έχουμε χωριό πρέπει να το τιμάμε, να επιστρέφουμε στις ρίζες μας, να εισπράττουμε τη μυρωδιά του χωριού, να ξυπνάνε οι θύμησές μας, να βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα όταν κατοικούν και βρίσκονται στη ζωή και είναι στο χωριό, είναι ο συνδετικός μας κρίκος με το χθες και μιλάω για τα παιδιά, τα νεότερα.

Καλημέρα σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα μας, αν βρίσκετε στο σπίτι, συντροφιά με το αγαπημένο σας πρόσωπο, με τον πρώτο πρωινό σας καφέ και πλάι στους αγαπημένους ήχους, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, να έχετε την ευχή μας πρωτίστως να έχετε την υγειά σας και να είστε καλά, εάν ακόμα και κυριακάτικα σας βρίσκουμε στον χώρο της εργασίας σας, επαγγελματίες, οδηγοί, οι τελευταίοι οι οποίοι επιστρέφουν από την νυχτερινή έξοδο, ίσως οι νυχτερινές βάρδιες. Καλή ξεκούραση να έχετε, ιδιαίτερη προσοχή στο δρόμο. Εμείς ως και τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας. Λέει μια μαντινάδα πως όμορφα όνειρα λέει για μας, έβαλα αρχή και χτίζω και πως θα βγουν αληθινά στο μέλλον μου ελπίζω. Ήλιε λέει που βγαίνει στην αυγή με χέρια ματωμένα, φαντάσου πόσα όνειρα θα τα έχεις σκοτωμένα. Λίγα λεπτά πριν από τις 7 δείχνουν τα ρολόγια, ο Αντωνής Γεναράκης σας είπε την πρώτη καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, ό,τι και να κάνετε. Αν εκδράμετε, αν θέλετε να χαλαρώσετε από μια δύσκολη εβδομάδα, με αγαπημένους φίλους ή και μόνοι, η επιθυμία σας είναι ευχή μας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της λεγόμενης μαφίας της Κρήτης, καθώς η συμπληρωματική δικογραφία της αστυνομίας αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο με φερόμενες διασυνδέσεις σε αστυνομικές υπηρεσίες και επιστημονικούς φορείς. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις αστυνομικοί, ένας ιατροδικαστής και ένας καθηγητής τοξικολογίας, ενώ συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 20 άτομα. Οι αρχές διερευνούν υποθέσεις που αφορούν μεταξύ άλλων δωροδοκίες, εκβιασμούς, εμπρισμούς, παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και έκδοση ψευδών επιστημονικών γνωματεύσεων. Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις διοκτικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων διώξεων και αποκαλύψεων για τη δράση του κυκλώματος. Υπενθυμίζεται πως αύριο Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας που έχουν συλληφθεί από την περασμένη Πέμπτη και οι οποίοι κατηγορούνται ότι συνέτασαν ψευδείς γνωματεύσεις έναντι χρηματικής αμοιβής για να καλύπτουν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Στην εξιχνίαση της σοκαριστικής επίθεσης που σημειώθηκε το Σεπτέμβριο του 2024 σε βάρος 69χρονου κτηνοτρόφου στο Βυλαδένδρο Ρεθύμνου, προχώρησε η αστυνομία έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές ταυτοποίησαν 6 άτομα με καταγωγή από την Κρήτη, 4 άνδρες και 2 γυναίκες, ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Έχουν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, ενώ συνελήφθησαν 4 άνδρες, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα για άλλη υπόθεση. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και μια δικαστική υπάλληλος, η οποία σύμφωνα με την έρευνα παρήχε πληροφορίες που δυσχέραιναν το έργο των αστυνομικών αρχών. Η επίθεση

κύκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο λοδαπείς, συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με γιοταχή αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 25χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός της μηχανής. Υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο δραπέτι του Δήμου Μηνώα Πεδιάδους, κινητοποιώντας μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο σε γεωργική έκταση, καίγοντας καλλιεργήσιμη γη. Στο σημείο επιχείρησαν 50 άνδρες του πυροσβεστικού σώματος με 10 οχήματα, ενώ συνέδραμαν και 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποίησε ρήψεις νερού, συμβάλλοντας στον περιορισμό της φωτιάς, ενώ και οι υδροφόρες του Δήμου βοήθησαν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο, μετά από ολονύχτια μάχη, παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις έως ότου οριοθετηθεί πλήρως το πυρηνό μέτωπο. Σημειώνεται ότι την επιχείρηση πυρόσβεσης δυσχέρεναν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή. Συναγερμό σήμανε στα Χανιά όταν δύο ανήλικα παιδιά από την Νορβηγία ενημέρωσαν τις αρχές πως η μητέρα τους είχε αφήσει σημείωμα αυτοκτονίας στο ξενοδοχείο που διέμενε η οικογένεια στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Η αστυνομία και το ΕΚΑΒ ξεκίνησαν άμεσα εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Η μητέρα βρέθηκε λίγη ώρα αργότερα να κάνει ανενόχλητη βόλτα στην παραλία χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα δίχρονο αγόρι το οποίο εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα κατοικίας στον Καβρό από Κορώνου Χανίων. Άμεσα έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνυψη του παιδιού, καταφέροντας τελικά να το επαναφέρουν στη ζωή. Το δίχρονο παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του και διακομίστηκε στο Ηράκλειο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το παιδάκι φέρεται να μπήκε στην πισίνα λίγο μετά το γεύμα της οικογένειας. Συναργιερμός νωρίς το πρωί στις αρχές των Χανίων μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Βρύσης από Κορώνου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος. Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, οι οποίοι λόγω της πρόσκρουσης εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του. Στο σημείο μετέβησαν δύο οχήματα του πυροσβεστικού κλιμακίου Βρυσών με 4 πυροσβέστες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο επιβάτες διατηρούν τις αισθήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, γεγονός που διευκόλυνε την επικοινωνία με τους διασώστες. Οι άνδρες της πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξελίσσονται πλέον σε δοκιμασία πολιτικής αντοχής, οργανωτικής επάρκειας και κυβερνητικής πιστικότητας. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει αποκτήσει καθαρό δημοσκοπικό προβάδισμα, όμως η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει ότι η εικόνα του Ιουλίου δεν συνιστά τελεσίδικη αποτύπωση της εκλογικής δύναμης. Το επιτελείο Ανδρουλάκη εκτιμά ότι η πρόταση των αντιπάλων τους θα δεχθεί αυστηρότερη κριτική μόλις παρουσιαστούν αναλυτικά οι επίσημες δεσμεύσεις τους. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά την επόμενη φάση της πρωτοβουλίας για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν δεσμευτικές προτάσεις για μειώσεις από 5 έως 20% σε προϊόντα υψηλής εμπορικής σημασίας με έναρξη εφαρμογής την 31η Αυγούστου. Η κυβέρνηση προετοιμάζει το οικονομικό πακέτο του 2027 με έμφαση στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων και τη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών, αποκλείοντας παράλληλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης λόγω του υψηλού δημοσιονομικού κόστους. Σε ακόμα μια επιτυχημένη αναχέτηση προχώρησε η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, καταρρύπτοντας ένα ακόμα μη επανδρωμένο αερόχημα που προερχόταν από την Ιεμένη. Είχαν προηγηθεί επίσης επιτυχείς αναχαιτήσεις δύο βαλιστικών πυράβλων που είχαν εκτοξευθεί από την Ιεμένη στις 7 και 4 χθες το πρωί, με στόχο σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Την ίδια ώρα, φωτιά στο πολιτικό σκηνικό για την εμπλοκή των Patriot από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέτουν ζήτημα ασφαλείας του προσωπικού, ζητώντας την άμεση επιστροφή των ελληνικών δυνάμεων στη χώρα. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και την Άβυλα οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει περισσότερα από 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα.
πάνω από 200.000

Χιλιάδες άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φωτιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της ημέρας της οδού Κρίστοφερ, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ και περιλαμβάνει μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη. Ο ύποπτος που αναζητά η αστυνομία για τη φωνική επίθεση είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, Ισλαμιστής. Στις αθλητικές ειδήσεις, σπουδαία μεταγραφή για τον Όφη που έκλεισε τον Ισπανό επιθετικό Αϊτόρ για 2 χρόνια. Η κριτική ομάδα ιτήθηκε στο πρώτο της φιλικό στην Ολλανδία από την Go Ahead Eagles με σκορ 4-0, δεχόμενη όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών επικράτησε με σκορ 19 της Ιταλίας και προκρίθηκε στον τελικό του World Cup, όπου αύριο στις 11 το πρωί θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, οι άνεμοι θα περνέουν βόρειοι, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς.

0: καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σίγα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Τάπας Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμικς του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκη.gr.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Δραπέτη του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας. Η φωτιά πέρασε μέσα από αγροτικές εκτάσεις χωρίς να προκαλέσει απειλή για κατοικημένες περιοχές. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής συνέβαλε στον περιορισμό της εξάπλωσής της. Μία από τις πιο σύνθετες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί λεγόμενη μαφία της Κρήτης στα Χανιά, καθώς η δράση της χαρακτηρίζεται ως ένα νοσηρό παρασύστημα που είχε διεισδύσει βαθιά σε θεσμούς και κρατικές υπηρεσίες. Η οργάνωση εξαρθρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025, ωστόσο η συμπληρωματική αστυνομική έρευνα αποκάλυψε εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς με την εμπλοκή υψηλόβαθμων δημόσιων λειτουργών, γιατρών και αστυνομικών. Πλήρως εξιχνιάστηκε από την αστυνομία η σοκαριστική υπόθεση της αποτρόπαιης επίθεσης εναντίον ενός 69χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλαδένδρο Ρεθύμνου το Σεπτέμβριο του 2024. Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 6 εμπλεκόμενα πρόσωπα, όλα κριτικής καταγωγής, με τις κατηγορίες να αφορούν σύσταση εγκληματικής ομάδας και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η κυβέρνηση καταρτίζει το οικονομικό πακέτο του 2027 με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη μείωση φόρων και τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών, ενώ απορρίπτει την επιστροφή της 13ης σύνταξης λόγω του υψηλού δημοσιονομικού κόστους. Για το Φεβρουάριο του 2027 μετατίθεται η δημοσιοποίηση των ονομάτων μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ με χρέη άνω των 150.000 ευρώ. Και δεύτερο ντρόουν προερχόμενο από την Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής. Η επιτυχής κατάρριψή του έγινε στην περιοχή Γιανμπού. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του πολιτισμού θα αποχαιρετήσουν σήμερα το σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, λογοτέχνη και πανεπιστημιακό Γιώργο Σταυριανό, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 77 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό έργο στη μουσική και στα γράμματα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.

προσακλώνητος της εκκλησίας Χριστού και λίχνος αήφωτος της οικουμένης οφέ, εδείχθης χαρά λαμπές, έλα.

πρέσβευε σοφήνε ημάς. Συλληβρίας των γόνων και γίνης των εφόρων, τον εσκάτης χρόνης φανέντα, αρετής φύλων γνήσιων, νεκτάριον τιμήσω με πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει καριάς εις παντόδα πας, της ευλαβός κραυγάτουσι, δόξα τος εδοξάς αντί Χριστό, δόξα τος εδοξάς.

Χριστόν, είδεν πολλήν όχλον ο Ιησούς και εσφραγνίστη επ' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης, προσήρθον αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες, έρημος εστιν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήρθεν, απόλυσον τους όχλους, ή να απερθώντες εις τας κόμας, αγοράσος είναι αυτοί στροφβρώματα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, ου χρειαν έχουσι να απερθήν, δότε αυτοίς ημί σφαγήν.

Δε, και κελεύσας τους όχλους ανακηθήνε επί τους χόρθους και λαβών τους πεντεάρτους και τους δύο εκθείας αναβλέψας των ουρανών ευλόγησε και κλάσας έδω και τους μαθητάς τους άρθους οι δε μαθητέ της όχλης και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και ήραν των περισσεύοντων κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άντρες ως ύπεντακοι σκύλοι, χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως ειν άγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίο και προ

πατέρα παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης ορατών και πάντων και αοράτων. Ήσαι να Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: Πάτερ
1: ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου.
2: Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμες φλέτες ημών, και εμείς ενάγεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου που παραμένουν κρατούμενοι προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οι δύο επιστήμονες συνελήφθησαν έπειτα από ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας που αποκάλυψε τις διασυνδέσεις τους με τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από την πυροσβεστική μετά από εκτροπή οχήματος που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στις βρύσες από κορώνου Χανίων. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία, τα ακριβή αιτία του τροχαίου διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το δίχρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στον αποκόρωνα Χανίων. Τη νέα εθνική ναυτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε αποτυχίο ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι από αύριο τίθεται σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΠΑΣΟΚ η δυνατότητα καταγραφής των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικού παρατηρητηρίου τιμών. Μια γυναίκα νεκρή και τουλάχιστον 16 τραυματίες από όχημα που έπεσε πάνω σε πλήθος στην παρέλαση Pride στο Βερολίνο. Ισλαμιστής ο ύποπτος που έχει ταυτοποιηθεί από τη γερμανική αστυνομία. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν οι αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στον Μπορντό να απομακρυνθούν. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
7: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στους Αθανάτους, εισέρχεται στην τελική ευθεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος σε συνέντευξή του περιέγραψε τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εκπέμπουν SOS σοφρονιστικοί υπάλληλοι στο κατάστημα κράτησης Χανίων. Περιγράφουν με δραματικούς τόνους τις συνθήκες που επικρατούν στο Ίδρυμα. Ο εκρηκτικός συνδυασμός του υπερπληθυσμού και της τραγικής υποστελέχωσης έχει φέρει τον προσωπικό της φυλακής στα όρια της σωματικής και ψυχικής εξάντλησης. Τα νούμερα αποτυπώνουν ανάγλυφα το μέγεθος του προβλήματος. Μόλις 55 υπάλληλοι φύλαξης καλούνται καθημερινά να ελέγξουν, να διοικήσουν και να προστατεύσουν σχεδόν 800 κρατούμενους. Εξιχνιάστηκε η φρικιαστική υπόθεση στο Ρέθυμνο, 6 κατηγορούμενοι για τον ακροτηριασμό του 69χρονου κτηνοτρόφου. Στα χέρια της αστυνομίας, 4 άνδρες μετά από πολύμινες έρευνες. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, δικαστική υπάλληλος που λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης της εγκληματικής ομάδας. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις Γούρνες Ηρακλείου, όταν δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν 2 αλλοδαποί, συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με γιόταχη αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 25χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός της μηχανής. Στο μεταξύ, σήμερα κηδεύεται το άλλο θύμα της ασφάλτου στην Κρήτη, ο 55χρονος δικυκλιστής που έχασε τη ζωή του την περασμένη Παρασκευή σε τροχαίο στο βόρειο οδικό άξονα στο ύψος του Αποσελέμη. Η νεκρόσιμος ακολουθεί θεψαλή στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σίσιλα Σιθίου. Ένα νεαρό ηλικίας 21 ετών, γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο, αναζητάει η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση χθες το βράδυ σε εκδήλωση του κινήματος Pride της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλοι 14 άνθρωποι να τραυματιστούν. Σπουδαία μεταγραφή για τον Όφη που έκλεισε τον Ισπανό επιθετικό Αϊτόρ για 2 χρόνια. Η κριτική ομάδα ιτήθηκε στο πρώτο φιλικό της στην Ολλανδία από την Go Ahead Eagles με σκορ 4-0, δεχόμενη όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών επικράτησε με 10-9 της Ιταλίας και προκρίθηκε στον τελικό του World Cup, όπου αύριο στις 11 το πρωί θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Την τέταρτη θέση στο αγώνισμα των 3 χιλιόμετρων κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης κατέλαβε ο Ηρακλειώτης Βασίλης Κακουλάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο για 100 του δευτερολέπτου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά και νότια ως 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 110.

0: 4 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Τρεις και τέσσερις από

0: καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζε το σπίτι.
1: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι γι' αυτό. Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει τη δημιουργία μιας μόνιμης μεταναστευτικής διαδρομής από τη Λιβύη προς την Κρήτη και ότι είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης περιγράφει σε συνέντευξή του τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων. Τονίζει επίσης ότι η νέα δομή μεταναστών προσωρινής φιλοξενίας στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο έχει μπει στην τελική της τροχιά. Κρίσιμες ώρες για το δίχρονο αγοράκι, το οποίο νοσηλεύεται στο Παγνί αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας στον Καβρό από κορώνου Χανίων. Το παιδί επανήλθε στη ζωή μετά από τεχνική κάρπα, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και η διακομιδή του στο Ηράκλειο. Ο Όλυμπος, γνωστός ως το Βουνό των Θεών, απέκτησε επισήμως διεθνή αναγνώριση ως πολιτιστικό αγαθό ύψης της οικουμενικής αξίας από την UNESCO. Η ιστορική αυτή απόφαση ελήφθη σήμερα κατά τη διάρκεια της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η Κρήτη αποτελεί μία από τις ακριβότερες περιοχές της Ελλάδας για φοιτητική στέγη, με τη μέση ζητούμενη τιμή να καταγράφει πανελλαδική αύξηση 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των ακριβότερων φοιτητουπόλεων της χώρας. Τη φωτογραφία και το όνομα του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης χθες το βράδυ στο Βερολίνο έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία. Πρόκειται για τον Αμπντούλ, ένα νεαρό 21 ετών, γνωστό στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο, ο οποίος είναι ο ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητας. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν 58 γραμμάρια κοκαίνης και το χρηματικό ποσό των 2.680 ευρώ που εκτιμάται ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα. Στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO βρίσκεται από σήμερα Όλυμπος. Η ιστορική απόφαση ελήφθη κατά τις σημερινές εργασίες της 48ης Συνόδου της UNESCO, η οποία διεξάγεται στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και την νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Την νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε αποτυχία ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Ανακοίνωσε ότι από αύριο θα τεθεί σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΠΑΣΟΚ η δυνατότητα καταγραφής των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτήριων από τους ίδιους τους πολίτες. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Δευτέρα ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας που παραμένουν κρατούμενοι προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οι δύο επιστήμονες συνελήφθησαν έπειτα από ευρή επιχείρηση της αστυνομίας που αποκάλυψε τις διασυνδέσεις τους με τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο μετά τη μεγάλη νίκη της στον τελικό επί της Ουγγαρίας με σκορ 15-14. Σπουδαία μετεγγραφή για τον Όφη που έκλεισε τον Ισπανό επιθετικό Αϊτόρ για 2 χρόνια. Η κρητική ομάδα ιτήθηκε στο πρώτο φιλικό της στην Ολλανδία από την Go Ahead Eagles με σκορ 4-0, δεχόμενη όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην νότια χώρα, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4-5 και τοπικά στα ανατολικά και νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Τη δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Δευτέρα ο γιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που παραμένουν κρατούμενοι προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οι δύο επιστήμονες συνελήφθησαν έπειτα από ευρή επιχείρηση της αστυνομίας, που αποκάλυψε διασυνδέσεις τους με τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Την ίδια στιγμή συγκλονίζουν το Πανελλήνιο οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που κατέγραψε ο υπερκοριός της Ελλάς. Στο επίκεντρο των απομαγνητοφωνήσεων που αποτελούν τη ραχοκουκαλιά της δικογραφίας βρίσκονται σοκαριστικές απειλές αλλά και απροκάλυπτες συνεννοήσεις για την παραποίηση κρίσιμων ιατροδικαστικών εκθέσεων και τοξικολογικών εξετάσεων. Τα ηχητικά ντοκουμέντα αποδεικνύουν πως ανώτατη κρατική λειτουργία, αστυνομικοί και επιστήμονες λειτουργούσαν ως πλυντήριο εγκληματιών έναντι αδράς αμοιβής. Κρίσιμα παραμένουν τα επόμενα 24 ώρα για την πορεία της υγείας του δίχρονου αγοριού από τη Γερμανία, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον πυθμένα πισίνα στον καυρό αποκορώνου Χανίων. Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Οι θεράποντες γιατροί εστιάζουν τώρα στον εντοπισμό τυχόν επιπτώσεων της έλλειψης οξυγόνου στην εγκεφαλική λειτουργία. Η νευρολογική του κατάσταση θα αξιολογηθεί πλήρως κατά τη διάρκεια των επόμενων κρίσιμων ωρών. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η σημαντική αυτή απόφαση ελήφθη στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου διεξάγεται αυτές τις μέρες η 48η Σύνοδος της Επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού. Για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Με μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει τη δημιουργία μιας μόνιμης μεταναστευτικής διαδρομής από τη Λιβύη προς την Κρήτη και ότι είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης περιγράφει σε συνέντευξή του τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων. Σε ερώτηση για το πότε αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους μετανάστες η δομή στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο, ο Υπουργός απάντησε: «Η λειτουργία της δομής βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, απομένουν ορισμένες τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση των οποίων οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς. Στόχος μας είναι ο χώρος να καταστεί επιχειρησιακά διαθέσιμος το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός και πλήρης συντονισμός μεταξύ των συναρμοδίων υπηρεσιών, ώστε η δομή να λειτουργήσει οργανωμένα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που διαμορφώνονται στην Κρήτη». Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και την νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών των καυσίμων, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, και ρωτά αν τα χρήματα θα προέλθουν από την υπεραπόδοση του φόρου στα καύσιμα. Για νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στη τιμή του ντίζελ, μιλά στο σχόλιο του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτές που θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες, και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, όπως τονίζει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης εκπέμπουν SOS ισοφρονιστικοί υπάλληλοι στο κατάστημα κράτησης Χανίων. Περιγράφουν με δραματικούς τόνους τις συνθήκες που επικρατούν στη φυλακή. Ο εκρηκτικός συνδυασμός του υπερπληθυσμού και της τραγικής υποστελέχωσης έχει φέρει το προσωπικό στα όρια της σωματικής και ψυχικής εξάντλησης. Τα νούμερα αποτυπώνουν ανάγλυφα το μέγεθος του προβλήματος. Μόλις 55 υπάλληλοι φύλαξης καλούνται καθημερινά να ελέγξουν, να διοικήσουν και να προστατεύσουν σχεδόν 800 κρατούμενους. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν 58 γραμμάρια κοκαίνης και το χρηματικό ποσό των 2.680 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα. Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από την πυροσβεστική υπηρεσία μετά από εκτροπή οχήματος που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στις βρύσεις από κορώνου Χανίων. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις Γούρνες Ηρακλείου, όταν δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με γεωταχή αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 25χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός της μηχανής. Στο μεταξύ, σήμερα κηδεύεται το άλλο θύμα της ασφάλτου στην Κρήτη, ο 55χρονος δικυκλιστής που έχασε τη ζωή του την περασμένη Παρασκευή σε τροχαίο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος του Αποσελέμη. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σίσιλα Σιθίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και των εθελοντικών ομάδων στα Χανιά για τον εντοπισμό της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, τέχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς το απόγευμα της 5ης 23 Ιουλίου πηγαίνοντας στην εκκλησία. Η 75χρονη έχει ύψος 1,62, είναι αδύνατη, με λευκά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο υφασμάτινο παντελόνι με λευκά σχέδια, σκούρα μπλε κοντομάνικη μπλούζα και μπλε αθλητικά παπούτσια. Για την υπόθεση έχει σημάνει κοινωνικό συναγερμό Silver Alert, καθώς ηλικιωμένη πάσχει από άνοια και η ζωή της βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ανεξέλεγκτες μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της Λεκάνης του Αρκασό απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Τη φωτογραφία και το όνομα του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης χθες το βράδυ στο Βερολίνο έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία. Πρόκειται για ένα νεαρό, τον Αμπντούλ, 21 ετών, γνωστό στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο, ο οποίος είναι ο ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βάν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο μετά τη μεγάλη νίκη της στον τελικό επί της Ουγγαρίας με 15-14. Σπουδαία μεταγραφή για τον Όφη που

κλείσε τον Ισπανό επιθετικό Αϊτόρ για 2 χρόνια. Η κριτική ομάδα ιτήθηκε στο πρώτο της φιλικό στην Ολλανδία από την Go Ahead Eagles με σκορ 4-0, δεχόμενη όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά, έθριος προβλέπεται ο καιρός στην Κρήτη αύριο Δευτέρα, οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις.

0: σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
7: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης που παραμένουν κρατούμενοι προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Την ίδια στιγμή συγκλονίζουν το Πανελλήνιο οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που κατέγραψε ο υπερκοριός της αστυνομίας ξεσκεπάζοντας το μέγεθος της διαφθοράς στη μαφία της Κρήτης. Κρίσιμα παραμένουν τα επόμενα 24 ώρα για την πορεία υγείας του 2χρονου αγωγού από τη Γερμανία, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον πυθμένα πισίνα στον Καβρό από Κορώνου στα Χανιά. Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Με μήνυμα ότι η κυβέρνηση πρόκειται να επιτρέψει τη δημιουργία μόνιμης μεταναστευτικής διαδρομής από τη Λιβύη προς την Κρήτη και ότι είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης περιγράφει το κυβερνητικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω δηληστηρίων, την κατάρριση των περικοπών στη συντάξη κυρίας και την εθνική στρατηγική για την προσιτή στέγη. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και συνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών των καυσίμων, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Κώστας Λουκαλάς και ρωτάει αν τα χρήματα θα προέλθουν από την παραπόδοση του φόρου στα καύσιμα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα Ενσαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου.

0: Γιώργης Μανολάκης με τους κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
1: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
0: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Την έντονη αντίδραση των κατοίκων των αθανάτων προκάλεσαν σήμερα οι νέες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι η λειτουργία της δομής της πρώην αποθήκης Κουλούδη βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Οι κάτοικοι με νέα επιστολή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα θέτουν σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συγκλονίζουν το Πανελλήνιο οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που κατέγραψε ο υπερκοριός της αστυνομίας ξεσκεπάζοντας το μέγεθος της διαφθοράς στη μαφία της Κρήτης. Στο επίκεντρο των απομαγνητοφωνήσεων που αποτελούν τη ρεχοκοκαλιά της δικογραφίας βρίσκονται σοκαριστικές απειλές αλλά και αποκάλυπτες συνεννοήσεις για την παραποίηση κρίσιμων ιατροδικαστικών εκθέσεων και τοξικολογικών εξετάσεων. Κρίσιμα παραμένουν τα επόμενα 24 ώρα για την πορεία της υγείας του δίχρονου αγωγού από τη Γερμανία, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον πυθμένα πισίνας στα Χανιά. Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αναφορές σε θέματα όπως είναι το άνοιγμα των ενετικών πυλών Σαπιονάρα και Παντοκράτορα, τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας που συνεχίζονται και οι αποφάσεις για πρωινά γεύματα σε 350 μαθητές, περιλαμβάνει η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού. Ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των χρεών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει εκδήλωση για την επίσημη ονοματοδοσία δρόμου σε οδό απόδημων Κρητών, τιμώντας την πολύτιμη προσφορά και διαχρονική παρουσία των Κρητών της Διασποράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 28 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές.

0: ειδικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σοκ από τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο στην Κρήτη. Η κατακόρυφη αυτή αύξηση οφείλεται στην άνοδο του διεθνούς πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι αναμένουν σταδιακά από αύριο νέες αυξήσεις. Την επιδότηση με 10 λεπτά του ντίζελ ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Δευτέρα ο ιατροδικαστής Χανίου και ο καθηγητής τοξικολογίας που παραμένουν κρατούμενοι, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Η Κρήτη αποτελεί μία από τις ακριβότερες περιοχές της Ελλάδος για φοιτητική στέγη το 2026, με τη μέση ζητούμενη τιμή να καταγράφει πανελλαδική αύξηση 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την έντονη αντίδραση των κατοίκων των Αθανάτων προκάλεσαν σήμερα οι νέες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη ότι η λειτουργία της δομής θα προχωρήσει. Οι κάτοικοι με νέα επιστολή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα θέτουν σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν 58 γραμμάρια κοκαίνης και το χρηματικό ποσό των 2.680 ευρώ. Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από την πυροσβεστική υπηρεσία μετά από εκτροπή οχήματος που σημειώθηκε στις βρύσες από κορώνου Χανίων. Πιο απλή και με σαφείς κανόνες η διαδικασία υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης για τους νέους φορολογικούς κατοίκους που επενδύουν στην Ελλάδα. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Και για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη

0: ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
2: Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Τίτλοι ειδήσεων.
6: Την έντονη αντίδραση των κατοίκων αθανάτων προκάλεσαν σήμερα οι νέες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη ότι η λειτουργία της δομής της πρώην αποθήκης Κουλούδη βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Οι κάτοικοι με νέα επιστολή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα θέτουν σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συγκλονίζουν τον Πανελλήνιο οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που κατέγραψε ο υπερκοριός της αστυνομίας ξεσκεπάζοντας το μέγεθος της διαφθοράς της μαφίας στην Κρήτη. Στο επίκεντρο των απομαγνητοφωνήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της δικογραφίας βρίσκονται οι σοκαριστικές απειλές αλλά και οι απροκάλυπτες συνεννοήσεις για την παραποίηση κρίσιμων ιατροδικαστικών εκθέσεων και τοξικολογικών εξετάσεων. Κρίσιμα παραμένουν τα επόμενα 24 ώρα για την πορεία της υγείας του 2χρονου αγοριού από τη Γερμανία, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον πυθμένα πισίνας στον Καβρό από Κορώνου στα Χανιά. Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αναφορές σε θέματα όπως είναι το άνοιγμα των ενετικών πυλών Σαμπιονάρα και Παντοκράτορα, τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας που συνεχίζονται και οι αποφάσεις για πρωινά γεύματα σε 350 μαθητές, περιλαμβάνει η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού. Ανοίγει αύριο Δευτέρα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει εκδήλωση για την επίσημη ονοματοδοσία δρόμου σε οδό απότιμων Κρητών, τιμώντας την πολύτιμη προσφορά και διαχρονική παρουσία των Κρητών της Διασποράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 28 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
5: Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Δευτέρα ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας που παραμένουν κρατούμενοι προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Σοκ από τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο, η κατακόρυφη αύξηση οφείλεται στην άνοδο του διεθνούς πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά την προηγούμενη εβδομάδα. Την επιδότηση με 10 λεπτά του ντίζελ ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Κρήτη αποτελεί μία από τις ακριβότερες περιοχές της Ελλάδος για φοιτητική στέγη το 2026, με τη μέση ζητούμενη τιμή να καταγράφει πανελλαδική αύξηση 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του, επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω δηληστηρίων, την κατάρριση των περικοπών στις συντάξεις κυρίας και την νέα εθνική στρατηγική για την προσιτή στέγη. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του, τονίζει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν 58 γραμμάρια κοκαίνης και το χρηματικό ποσό των 2.680 ευρώ. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελο επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στον τελικό, ο οποίος έγινε στην Αυστραλία. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός Αϊτόρ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφη με την υπογραφή διετούς συμβολαίου. Την Τρίτη προαναμένεται να ταξιδέψει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Όφη. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζάκης. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
2: Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Τίτλοι ειδήσεων.
6: Η Κρήτη αποτελεί μια από τις ακριβότερες περιοχές της Ελλάδος για φοιτητική στέγη το 2026, με τιμή συζητούμενη τιμή να καταγράφει πανελλαδική αύξηση 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των πιο ακριβών φοιτητού πόλεων της χώρας. Σοκ από τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα, με την αμόλυβη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κατακόρυφη αυτή αύξηση οφείλεται στην άνοδο του διεθνούς πετρελαίου. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι αναμένονται σταδιακά και νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων από αύριο Δευτέρα κατά 3 με 4 λεπτά το ευρώ. Την επιδότηση με 10 λεπτά του ντίζελ ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να διηγηθούν αύριο Δευτέρα ο ιατροδικαστής Χανίου και ο καθηγητής τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που παραμένουν κρατούμενοι προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οι δύο επιστήμονες συνελήφθησαν έπειτα από την ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας που αποκάλυψε τις διασυνδέσεις τους με τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Την έντονη αντίδραση των κατοίκων των Αθανάτων προκάλεσαν σήμερα οι νέες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη ότι η λειτουργία της δομής της πρώην αποθήκης Κουλούδη βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Οι κάτοικοι με νέα επιστολή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα θέτουν σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πιο απλή και με σαφείς κανόνες γίνεται η διαδικασία υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης για τους νέους φορολογικούς κατοίκους που επενδύουν στην Ελλάδα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
6: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να διηγηθούν αύριο Δευτέρα ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που παραμένουν κρατούμενοι προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οι δύο επιστήμονες συνελήφθησαν μετά από την ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας που αποκάλυψε τις διασυνδέσεις τους με τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Στο επίκεντρο των απομαγνητοφωνήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της δικογραφίας βρίσκονται σοκαριστικές απειλές αλλά και οι απροκάλυπτες εννοήσεις για την παραποίηση κρίσιμων ιατροδικαστικών εκθέσεων και τοξικολογικών εξετάσεων. Σοκ από τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης. Η κατακόρυφη αυτή αύξηση οφείλεται στην άνοδο του διεθνούς πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας της έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Παράγοντες αγοράς αναφέρουν ότι αναμένουν σταδιακά νέα αύξηση στις τιμές των καυσίμων από αύριο Δευτέρα κατά 3,4 λεπτά του ευρώ. Την επιδότηση με 10 λεπτά του ντίζελ ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Την έντονη αντίδραση των κατοίκων των Αθανάτων προκάλεσαν την Κυριακή οι δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη ότι η λειτουργία της δομής στις πρώην αποθήκες Κουρούδη βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Οι κάτοικοι με νέα επιστολή τους θέτουν σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η Κρήτη αποτελεί μια από τις ακριβότερες περιοχές της Ελλάδος για φοιτητική στέγη το 2026, με τη μέση ζητούμενη τιμή να καταγράφει πανελλαδική αύξηση 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει μεταξύ άλλων τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και την εθνική στρατηγική για την προσιτή στέγη. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και συνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις για μείωση των τιμών των καυσίμων. Επισημαίνει μεταξύ άλλων, απαντώντας τον Πρωθυπουργό, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κρίσιμα παραμένουν τα επόμενα 24 ώρες για την πορεία της υγείας του δίχρονου αγοριού από τη Γερμανία, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον πυθμένα πισίνα στα Χανιά. Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αναφορές σε θέματα όπως είναι το άνοιγμα των ενετικών πυλών Σαμπιονάρα και Παντοκράτορα, τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας που συνεχίζονται και οι αποφάσεις για πρωινά γεύματα σε 350 μαθητές, περιλαμβάνει η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού. Ανοίγει αύριο Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει εκδήλωση για την επίσημη ονοματοδοσία δρόμου σε οδό

0: ο Δήμων Κρητών, τιμώντας την πολύτιμη προσφορά και τη διαχρονική παρουσία των Κρητών της Διασποράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 28 Ιουλίου, στις 7.30 το απόγευμα. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στον τελικό, ο οποίος έγινε στην Αυστραλία. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός Αϊτόρ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφη με την υπογραφή διετού συμβολέου. Την Τρίτη αναμένεται να ταξιδέψει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Όφη. Η ΑΕΚ νίκησε την Ολλανδική Τσβόλε με 3-2 σε φιλικό προετοιμασίας. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

καφέ το καταγράφει και με μένα τα βάζω που ποτέ μου δεν αλλάζω και εξοδεύω τη ζωή μου για να ξαναρθώ.

η ώρα είναι μία. Ραδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.